0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
4: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
3: Για διαβροχοποίηση και peeling.
4: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83 113.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
7: Αυτή την

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
3: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
4: Σε καλύπτουμε.
3: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
3: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα.

τόσο. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω. Με τόσα λάθη για καιρό που μ' απασχόλησαν,

0: κάθε εβδομάδα.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιοσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 38 700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνι, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220 22888 και 6974 747 959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
8: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210 360 54. Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
9: Συνέστημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
10: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

0: όμως δεν έχω τα δύο, μας κάνει να κλαίνει.
1: Ατού τα λέρ μας, λέει η Λίλα, στο νέο της τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: Εγώ απόψε που να ψάξω στο δρόμο δυο περαστική και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού, πες μου πιανού την ερημιά να καταγράψω.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίου, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
5: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridispavlakars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
6: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμό.

0: bodega.
1: Μπουμπέδες, λεκάνες, πορσελάνες, ξυλώστε τα. Όλα επάνω.
2: Τι γουστάρεις, Μερούλα?
1: Σπάστε τα.
2: Έγινε.

0: Η ώρα είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

0: Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφήχη Λιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφήχη Λιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Αφήχει Λιώτη και εργαλειωθείτε.
2: Έχεις προορισμό? Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-8377-80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
3: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 36 054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
5: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες που ακούγονται σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με την συχνότητα μετάδοσης στα ραδιόφωνα της Ελλάδας. Σου παρουσιάζω ένα-ένα τα τραγούδια από το 20 μέχρι την κορυφή. Οι μεγάλες επιτυχίες της 31ης εβδομάδας του 2026, η εβδομάδα που πέρασε, 27 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Πάμε να τις απολαύσουμε συντροφιά εδώ στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 20 επανέρχεται το τραγούδι «Αυτά τα χίλια» με τον Νίκο Απέργη.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου-2 Αυγούστου? Νούμερο 17. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
1: Οικογένεια Τσακαλίδη.
0: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
1: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
0: Βεργίνας 159.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός. Ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
3: Ρυθμός.
4: Ραδιοσταθμός.
3: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
6: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521036054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
7: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
8: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου? Νούμερο 15. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Είδα το πρώτο.

0: τα κολλασμένα.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου. Θα μας τα πει με λίγα λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στο

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

0: The 20 Greek Hits on the Radio with Dimitris.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα, όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα, μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 2521032192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: πρώτο.
1: Για τον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
5: Οικογένεια Τσακαλίδη.
4: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές.

0: ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
1: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
0: Βεργίνας 159.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
3: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ρυθμός.
5: Ρυθμός.
6: Ρυθμός.
5: Ρυθμός.
6: 96,8.
7: Η ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά
8: Κατεψυγμένα Βαράνου.
9: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
8: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
10: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
11: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
12: Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-837780. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
13: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
3: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 36 054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου. Πρώτη δεκάδα μας υποδέχεται η Αναστασία. Σπάστε τα, νούμερο 10.

0: τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Ένατη θέση, ένοχο κορμί, δεύτερο τραγούδι με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου. Στο 8 συναντάμε τον Αντώνη Ρέμο με την Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: δυστυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Γιατί ρυθμό 96,8?
8: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση. Αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25 21 0 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
3: Σε καλύπτουμε.
4: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
4: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
5: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 36 054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
6: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου? Άνοδος 4 θέσεων από το 9 στο νούμερο 5 για τον Κωνσταντίνο Αργυρό που μας ξεσηκώνει με τις καμπάνες.

0: τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 4, Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα»?

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι μεταδόθηκε περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδας την 31η εβδομάδα του 2016, δηλαδή την περίοδο 27 Ιουλίου 2 Αυγούστου. Τρίτη θέση. Αναβύση στο καταγάλανο Αιγαίο.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να περνάτε καλά, γεια χαρά!

0: μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Η ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
4: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
5: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναν δικτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521 057 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
0: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
7: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 2521093668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
8: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
9: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
1: Γιατί ρυθμό 96,8.
9: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ρυθμό 96,8.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Το πρώτο.
1: Για τους τον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου.

0: γεμάτο αρώματα, όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου, στην Αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι, σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην Αυλή του Ίδωνα, Γουναρή 32 Δράμα, τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην Αυλή του Ίδωνα, το πιο γευστικό καλοκαίρι.
1: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 93 668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25 22 0 22 888 και 6974 747 959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Μετακομιζής Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
4: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Έντεχνος αέρας.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
5: Έχεις προορισμό? Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-837780. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
6: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
7: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
8: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
9: Οικογένεια Τσακαλίδη.
8: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
9: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
8: Βεργίνας 159.
10: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό.

0: ώρα είναι δύο. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25-21-0-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
5: Σε καλύπτουμε.
4: Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
5: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
4: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
6: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνες.

0: επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522-022-888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: τέτοια που τραγουδάγανε, λέγανε.
1: Η ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
1: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
3: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
3: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
1: Για διαβροχοποίηση και peeling.
3: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
3: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
4: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
5: Γιατί ρυθμό 96,8.
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Γιατί Ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Hey, έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: Η ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
2: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
1: Για αδιαβροχοποίηση και peeling.
2: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για

0: κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Έχεις προορισμό? Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-83-77-80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521081083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
2: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: ζητάν μια νέα χαρά. Μα τι είναι αυτά που φοράμε και από ποια εποχή στη σκιά τα πετάμε.
1: Η ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: το πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522022888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
3: Μετακομιζείς. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 2521-057-347-6970-5264-71 και στο koskeridis.pavlakars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: καλός που υπάρχει. Ρυθμός. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμη.

ψωμί σου καλά. Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: Ηρακλής.
1: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
0: Για διαβροχοποίηση και peeling.
1: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
0: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Ηρακλής.
1: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Έντεχνος αέρας.
2: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
3: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
4: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Για τον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

πιστέψω. Μου περισσεύει μια ζωή, δεν έχω που να την ξοδέψω. Χειμώνιασε και μάθει

πριν από χρόνια σε ένα μακρινό μου ταξίδι σε μια έρημη ακτή κάπου στην Αφρική. Συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά του αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασάκη. Με πιάσε το παράπονο και κλάψε σαν παιδί. Του είπα 6.000 χρόνια οι άνθρωποι πολεμάνε, κύριε.

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις, πως οι σοφοί κυβερνάνε τη γη. Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε.

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φίλησα με αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
2: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
3: Αίσθηση. Απόλαυση. Επίγευση.
4: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
4: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
4: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
4: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 2521046890 και στο bottles.gr.
4: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
5: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 2521032192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
6: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Το

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι. Αίσθηση. Απόλαυση. Επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας.
2: Έντεχνος αέρας.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα.

0: Θα με παρέα, έτσι. Δυνατά όμως. Αγάπης φως, πάμε.
1: Αγάπης φως.
0: Μαύρα παράξενα παιχνίδια.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

δεν είχα νιώσει σταλαγματιά μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο μενταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή. Πόσες φορές

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές, κι εσύ φοβάσαι

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Ελευσίνα 7 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: μια στιγμή αρετή.
1: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμός 96,8. Έντεχνος αέρας.

μαζί με κέρασαν πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες. Θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμοι.

στεριό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ξανακλάψω.

Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες